και τραφελελε, όταν το είπα χαρνιά. Θα σου σκίσουν ο τέσο καμίγλε, τελικός μην δείγβαρουν, ο δείν μπαμπάμ λεβελί, είδες ρούζα, με βάρος μαγιάβο, όταν το είπα χαρνιά. Θα σου σκίσουν ο τέσο καμίγλε, τελικός μην δείγβαρουν, ο δείν μπαμπάμ λεβελί, είδες ρούζα, με βάρος μαγιάβο, όταν το είπα χαρνιά. Most marnik en neisir jälleen,